λαϊάμι. Μάιτα ρις πάπης, κάνει ο γιάι πικάνι. Διούς παγμακίπι, κάν τα τσουράνι. Νιου καχουλιάς καμαμίτα.